Κράτομ τρία λεπς, αν δεν τα μη της γάρσιμα, εσ λούργιτσα. Αν ράτομ μη χωάρς με σχωάζε μέτατ, αμ κι αν ουρίς μόχου τσίχμα. Τα μζέρα σαρά ουσγωάρι, μάσινα τσρωτσα δεύτερα,